ούτε για κα... ούτε για... Ούτε για άτα για μάγκια. Λο αχένο. Lo prohibido, allá, ¿eh?